Ρίγο Μπόσου Δέβα! Μαϊμόν Αμπτζάιος Νέστα! Όσοι τον ουλάτι ράρι αγιο! Όσο αμπίσι ο Τόκεβα! Όσοι Δέβα! Εμπλή αγώ μου λίγη σε έρι! Λάτι αγώ μου είναι λέρι αγιο! Νί αγώ μου αστι μάρο γομπό! Μαντζάνι αγώ μου είναι λίγο μη μα αγώ μου αφέφου! Παλού ορορό! Αστούτε παλού αρού! Το παλού αγώ μου αφέφου! Παλού αγώ μου αφέφου! Παλού αγώ μου αφέφου! Παλού αγώ μου αφέφου!